Μας εκπομπή θα ακούσετε την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων, καθώς επίσης και την στήλη του μουσικού προγράμματος με αλβανική έμπνευση μουσική. Αρχίζουμε με το Δελτίο Ειδήσεων, φίλοι ακροατές, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων. Ο Εξωτερικός Επίτροπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε το κείμενο του ψηφίσματος σχετικά με την έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αλβανία ως προς το έτος 2025, αξιολογώντας την πορεία της χώρας στην διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Αλβανία θεωρείται από την Επίτροπο Μάρτακος ως μία από τις δύο πρωτοπόρες χώρες σε σχέση με τη διεύρυνση. Αυτό προσπαθήσαμε να το αποτυπώσουμε και στην παρούσα έκθεση, αλλά πέραν όσων συζητούνται στην έκθεση της Επιτροπής, θελήσαμε να υπογραμμίσουμε και ορισμένα άλλα ζητήματα, που σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αντικατοπτρίζονται και στην καθημερινή ζωή των πολιτών, δήλωσε ο εισηγητής για την Αλβανία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ανδρέας Σίντερ, κατά την ψηφοφορία στην Εξωτερική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Σέλι Μπερίσα, χαιρέτησε την έκθεση που εγκρίθηκε στην Εξωτερική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αλβανία, χαρακτηριζοντάς την ως ένα εξαιρετικά πολύτιμο και αντικειμενικό έγγραφο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Μπερίσα δήλωσε ότι η έκθεση περιέχει πλήρη ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα και προσφέρει σημαντικές συστάσεις τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αντιπολίτευση. Τόνισε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεσμεύεται να εκπληρώσει όλες τις συστάσεις που προκύπτουν από το έγγραφο αυτό. Σε τιμή των ηρώων που θυσίασαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της πατρίδας, πραγματοποιήθηκε η τελετή μνήμης στο Κημητήριο των Ηρώων. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, Πρόεδρος Μπάιραμ Μπέγκαϊ, η Αντιπρόεδρος της Βουλής Κλοντιάνα Σπαχίου, ο Υπουργός Άμυνας Ερμάλ Νούφη κατέθεσαν στεφάνια προς τιμή των ηρώων της πατρίδας, υποκλεινόμενοι στην θυσία τους. Η ημέρα τιμής των ηρώων του έθνους έχει οριστεί ως η 5η Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία έπεσε ο ήρωας του λαού και μάλιστα. Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Ασφαλείας για την ημέρα των ηρώων, τιμήθηκε το έργο των 231 ηρώων της αστυνομίας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, τα ονήματα των οποίων έχουν χαραχθεί στο μνημείο που τους είναι αφιερωμένο. Ο Γενικός Διευθυντής της Κρατικής Αστυνομίας, Κανταρχίτα, εξέφρασε βαθιά ταπεινότητα για όλους τους αστυνόμους που έδωσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, τονίζοντας ότι η στολή δεν τιμάται από το βαθμό, αλλά από τον ισχυρό χαρακτήρα του υπαλλήλου που τη φέρει. Το δικαστήριο του Δυραχείου διέταξε την προφυλάκηση του Νικόλ Ραντάτσι, οδηγού που αφαίρεσε τη ζωή δύο παιδιών στην περιοχή της πρώην Καβάλας. Ο 57χρονος κατηγορείται για τρεις ποινικές πράξεις και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 5 έως 20 έτη. Παρά το γεγονός αυτό όμως, με την έκφραση της μεταμέλειας, ο Ραντάτσι στην κατάθεσή του ενώπιον του αξιωματικού της δικαστικής αστυνομίας προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Αρνήθηκε ότι ήταν μεθυσμένος, η αστυνομία είχε τιμωρήσει τον Ραντάτσι και πριν από 4 χρόνια για υπέρβαση ταχύτητας. Η άδεια οδήγησης του είχε ανασταλεί για ένα μήνα, ενώ σύμφωνα με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας έπρεπε να είχε ανασταλεί τουλάχιστον για 8 μήνες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων, Ουλτσι Μάνια, ανακοίνωσε ότι σύντομα η πλειοψηφία θα καταθέσει στην Βουλή ένα πακέτο τροποποιήσεων στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλά και στον ποινικό κώδικα. Η πρωτοβουλία των σοσιαλιστών έρχεται μετά την τραγωδία που συγκλώνησε το Δυράκιο στις 3 Μαΐου, όπου όχημα που οδηγούσε ο 57χρονος Νικόλ Ραντάτσι παρέσυρε θανάσιμα δύο ανήλικους και τραυμάτισε ένα ακόμη παιδί. Στην ομιλία του στη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, ο Μάνια τόνισε ότι εξετάζονται όλα τα κενά που υπάρχουν σήμερα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλά και στον ποινικό κώδικα, ώστε να αντιμετωπιστούν κατάλληλα και να αυστηροποιηθούν τα μέτρα. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα αντέδρασε στην δήλωση της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα σχετικά με την κατάταξη της Αλβανίας στην έκθεση του 26 για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό Ράμα σε αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα επισημαίνουν ότι μετρούν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, όχι την επικοινωνία της κυβέρνησης. Στο μεταξύ όμως, ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι ποτέ δεν είπε πως οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα μετρούν την επικοινωνία της κυβέρνησης. Διαβάστε τις εκθέσεις εκείνων που πραγματικά το κάνουν αυτό επαγγελματικά. Η έκθεση της ΣΥΓΜΑ
αναδεικνύει την δημιουργία της υπηρεσίας μέσων ενημέρωσης ΜΙΑ ως μία δομή αφιερωμένη δίπλα στον Πρωθυπουργό με σαφή εντολή για τον συντονισμό της επικοινωνίας σε όλη τη δημόσια διοίκηση, δήλωσε επίσης ο Ράμα. Στα Τίρανα πραγματοποιήθηκε η περιφερειακή διάσκεψη για το κλίμα με θέμα «Ενωμένη για το κλίμα», εκδήλωση που έθεσε στο επίκεντρο την περιφερειακή συνεργασία και τις πράσινες πολιτικές ως βασικά στοιχεία για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κοτσίου, υπογράμμισε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και την προστασία του κλίματος, τονίζοντας ότι η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων χάνει κάθε χρόνο 1 με 1,5% του εκαθάριστου εγχώριου προϊόντος λόγω καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα. Η Κοτσίου τόνισε ότι το κλίμα δεν αφήνει καμία άλλη εναλλακτική εκτός από το να είμαστε ενωμένοι. Οι Αλβανοί έχουν αυξήσει τις επενδύσεις σε ακίνητα όχι μόνο εντός της χώρας αλλά και στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, σχετικά με τις θέσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων, το απόθεμα επενδύσεων που οι Αλβανοί κάτοικοι κατέχουν σε ακίνητα εκτός συνόρων έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ με απόθεμα 766,5 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2023. Οι ειδικοί της αγοράς επισημαίνουν ότι με αυτόν τον ρυθμό η Αλβανία έχει μια μεγάλη εξέλιξη. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων. Η συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα με αλβανική έντεχνη μουσική. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, μουσικό πρόγραμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας να είστε καλά.

Σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων καθώς επίσης και την στήλη του μουσικού προγράμματος με αλβανική έμπειχνη μουσική. Αρχίζουμε με το Δελτίο Ειδήσεων, φίλοι ακροατές, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων. Ο Εξωτερικός Επίτροπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε το κείμενο του ψηφίσματος σχετικά με την έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αλβανία ως προς το έτος 2025, αξιολογώντας την πορεία της χώρας στην διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Αλβανία θεωρείται από την Επίτροπο Μάρτακος ως μία από τις δύο πρωτοπόρες χώρες σε σχέση με τη διεύρυνση. Αυτό προσπαθήσαμε να το αποτυπώσουμε και στην παρούσα έκθεση, αλλά πέραν όσων συζητούνται στην έκθεση της Επιτροπής, θελήσαμε να υπογραμμίσουμε και ορισμένα άλλα ζητήματα, που σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αντικατοπτρίζονται και στην καθημερινή ζωή των πολιτών, δήλωσε ο εισηγητής για την Αλβανία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ανδρέας Σίντερ, κατά την ψηφοφορία στην Εξωτερική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Σέλι Μπερίσα, χαιρέτησε την έκθεση που εγκρίθηκε στην Εξωτερική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αλβανία, χαρακτηριζοντάς την ως ένα εξαιρετικά πολύτιμο και αντικειμενικό έγγραφο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Μπερίσα δήλωσε ότι η έκθεση περιέχει πλήρη ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα και προσφέρει σημαντικές συστάσεις τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αντιπολίτευση. Τόνισε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεσμεύεται να εκπληρώσει όλες τις συστάσεις που προκύπτουν από το έγγραφο αυτό. Σε τιμή των ηρώων που θυσίασαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της πατρίδας, πραγματοποιήθηκε η τελετή μνήμης στο κημητήριο των ηρώων. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, πρόεδρος Μπαϊραμ Μπέγκαϊ, η αντιπρόεδρος της Βουλής Λοντιάνα Σπαχίου, ο Υπουργός Άμυνας Ερμάλ Νούφη κατέθεσαν στεφάνια προς τιμή των ηρώων της πατρίδας, υποκλινόμενοι στην θυσία τους. Η ημέρα τιμής των ηρώων του έθνους έχει οριστεί ως η 5η Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία έπεσε ο ήρωας του λαού και μάλιστα. Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Ασφαλείας για την ημέρα των ηρώων, τιμήθηκε το έργο των 231 ηρώων της αστυνομίας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, τα ονόματα των οποίων έχουν χαραχθεί στο μνημείο που τους είναι αφιερωμένο. Ο Γενικός Διευθυντής της Κρατικής Αστυνομίας, Κονταρχίτα, εξέφρασε βαθιά ταπεινότητα για όλους τους αστυνόμους που έδωσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, τονίζοντας ότι η στολή δεν τιμάται από το βαθμό αλλά από τον ισχυρό χαρακτήρα του υπαλλήλου που τη φέρει. Το δικαστήριο του Δυραχείου διέταξε την προφυλάκηση του Νικόλ Ραντάτσι, οδηγού που αφαίρεσε τη ζωή δύο παιδιών στην περιοχή της πρώην Καβάλας. Ο 57χρονος κατηγορείται για τρεις ποινικές πράξεις και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 5 έως 20 έτη. Παρά το γεγονός αυτό όμως, με την έκφραση της μεταμέλειας, ο Ραντάτσι στην κατάθεση του ενώπιον του αξιωματικού της δικαστικής αστυνομίας προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Αρνήθηκε ότι ήταν μεθυσμένος, η αστυνομία είχε τιμωρήσει τον Ραντάτσι και πριν από 4 χρόνια για υπέρβαση ταχύτητας. Η άδεια οδήγησης του είχε ανασταλεί για ένα μήνα, ενώ σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας έπρεπε να είχε ανασταλεί τουλάχιστον για 8 μήνες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων, Ούλσι Μάνια, ανακοίνωσε ότι σύντομα η πλειοψηφία θα καταθέσει στην Βουλή ένα πακέτο τροποποιήσεων στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλά και στον ποινικό κώδικα. Η πρωτοβουλία των σοσιαλιστών έρχεται μετά την τραγωδία που συγκλώνησε το Δυράκιο στις 3 Μαΐου, όπου όχημα που οδηγούσε ο 57χρονος Νικόλ Ραντάτσι παρέσυρε θανάσιμα δύο ανήλικους και τραυμάτισε ένα ακόμη παιδί. Στην ομιλία του στη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, ο Μάνια τόνισε ότι εξετάζονται όλα τα κενά που υπάρχουν σήμερα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλά και στον ποινικό κώδικα, ώστε να αντιμετωπιστούν κατάλληλα και να αυστηροποιηθούν τα μέτρα. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα αντέδρασε στην δήλωση της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα σχετικά με την κατάταξη της Αλβανίας στην έκθεση του 26 για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό Ράμα σε αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, οι δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα επισημαίνουν ότι μετρούν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, όχι την επικοινωνία της κυβέρνησης. Στο μεταξύ όμως, ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι ποτέ δεν είπε πως οι δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα μετρούν την επικοινωνία της κυβέρνησης. Διαβάστε τις εκθέσεις εκείνων που πραγματικά το κάνουν αυτό επαγγελματικά.
Η έκθεση της Σίγμα αναδεικνύει την δημιουργία της υπηρεσίας μέσων ενημέρωσης ΜΙΑ ως μία δομή αφιερωμένη δίπλα στον Πρωθυπουργό με σαφή εντολή για το συντονισμό της επικοινωνίας σε όλη τη δημόσια διοίκηση, δήλωσε επίσης ο Ράμα. Στα Τύρανα πραγματοποιήθηκε η περιφερειακή διάσκεψη για το κλίμα με θέμα «Ενωμένη για το κλίμα», εκδήλωση που έθεσε στο επίκεντρο την περιφερειακή συνεργασία και τις πράσινες πολιτικές ως βασικά στοιχεία για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κοτσίου, υπογράμμισε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και την προστασία του κλίματος, τονίζοντας ότι η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων χάνει κάθε χρόνο 1 με 1,5% του εκαθάριστου εγχώριου προϊόντος λόγω καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα. Η Κοτσίου τόνισε ότι το κλίμα δεν αφήνει καμία άλλη εναλλακτική εκτός από το να είμαστε ενωμένοι. Οι Αλβανοί έχουν αυξήσει τις επενδύσεις σε ακίνητα όχι μόνο εντός της χώρας αλλά και στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, σχετικά με τις θέσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων, το απόθεμα επενδύσεων που οι Αλβανοί κάτοικοι κατέχουν σε ακίνητα εκτός συνόρων έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ με απόθεμα 766,5 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2023. Οι ειδικοί της αγοράς επισημαίνουν ότι με αυτόν τον ρυθμό η Αλβανία έχει μια μεγάλη εξέλιξη. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων. Εν συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα με αλβανική έντεχνη μουσική. Ακούσατε μουσικό πρόγραμμα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων. Ευχόμαστε σε όλους σας να είστε καλά.

Σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων, καθώς επίσης και την στήλη «Σας γνωρίζουμε με την Αλβανία». Αρχίζουμε με το Δελτίο Ειδήσεων, φίλοι ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Τυράννων. Η διακεκριμένη προσωπικότητα της αλβανικής πολιτικής, ο περίφημος Σερβέτ Πλούμπι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, συνοδεύτηκε με τιμές στην τελευταία του κατοικία. Θα μείνει στην μνήμη ως μία από τις κύριες μορφές της δημοκρατικής μετάβασης στην Αλβανία. Ο Πλούμπι υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος έως το 1996 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε σημαντικές πολιτικές εκστρατείες, όπως η αντίθεση στο δημοψήφισμα για το Σύνταγμα, καθώς και η απελευθέρωση του Φατός Νάνου από την φυλακή. Υπηρέτησε ως πρόεδρος της Βουλής της Αλβανίας από το 2002 έως το 2005. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, στον λόγο του, κατά τη διάρκεια των τιμητικών εκδηλώσεων για τον Σερβέτ Πλούμπι, τον χαρακτήρισε ως μια μορφή που θα παραμείνει σημείο αναφοράς στην ιστορία των αλλαγών της χώρας. Και πάλι έχουν καταγραφεί καθυζήσεις στο οδόστρωμα του δρόμου Κούκας και Αφλότς, συγκεκριμένα στο δεύτερο τμήμα κοντά στην περιοχή που ονομάζεται η Στροφή της Τρεμπίνιας. Πριν λίγο καιρό, ένα άλλο τμήμα λίγα μέτρα παραπέρα υπέστη καθίζηση λόγω ληστήσεων της δομής. Ο συγκεκριμένος άξονας δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, ενώ η κατάσταση φαίνεται να έχει επιδεινωθεί περαιτέρω. Η κυκλοφορία παραμένει περιορισμένη, διεξάγεται μόνο σε μία λωρίδα. Ο δικός αυτός άξονας κόστησε περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ και άνοιξε για την κυκλοφορία των οχημάτων το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Αλί Μπερίσα, χαρακτήρισε την 8η Μαΐου ως μια σημαντική στιγμή για την δράση της αντιπολίτευσης στην Αλβανία. Κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Μπερίσα δήλωσε ότι η αντιπολίτευση πρέπει να αφιερώσει κάθε λεπτό στην προετοιμασία της διαδήλωσης της 8ης Μαΐου. Χαρακτηρίζοντας την ως πράξη ειρηνικής διαμαρτυρίας, ο Μπερίσα είπε ότι η αντιπολίτευση επιδιώκει να παρουσιάσει μία δύναμη που αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με τον ίδιο, την συνείδηση των Αλβανών για την πολιτική εναλλακτική του μέλλοντος της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, παρών στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκοσμίου Συνεδρίου Δικαίου, μιας εκδήλωσης που θα συγκεντρώσει του χρόνου στην Αλβανία τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δικαιοσύνης, δήλωσε ότι είναι προνόμιο το γεγονός ότι τα Τίρανα είναι η πρωτεύουσα που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Συνέδριο Δικαίου. Στην επίσημη τελετή απονομής του τίτλου Dr. Honoris Causa στον ακαδημαϊκό και οικονομολόγο Ρικάρντο Χούσμαν, ο Ράμα αναφέρθηκε στις ιδέες του τελευταίου, μιλώντας για την έννοια των ομάδων με μαύρη ζώνη ως μηχανισμό υπέρβασης της γραφειοκρατίας και υλοποίησης στρατηγικών έργων. Αυτή η προσέγγιση έχει αποδώσει σε σημαντικά έργα όπως ο διαδρατικός αγωγός. Ο τραγουδιστής Αλής Καλάτσι, νικητής του 64ου Φεστιβάλ της Αλβανικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, με το τραγούδι «Ναν», μοιράστηκε τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του από την πρώτη γενική πρόβα στην γιγαντία σκηνή της Eurovision. Σε σύνδεση με την εκπομπή «Καλημέρα Αλβανία», ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι η εμπειρία στη σκηνή ήταν πολύ πιο έντονη από ό,τι είχε φανταστεί. Αποκάλυψε επίσης τα συμβολικά στοιχεία της σκηνογραφίας, ξεχωρίζοντας μια σημαίνουσα λεπτομέρεια που μεταδίδει το τραγούδι «Ναν» μέσω των παπουτσιών. Τα παπούτσια στην σκηνή έρχονται ως δυνατή κραυγή για την απουσία αγαπημένων προσώπων. Ο τραγουδιστής Αλής θα ανέβει στην σκηνή για να ερμηνεύσει το «Ναν» στις 14 Μαΐου. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Αλβανικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόραση, στην συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Φουαγέ Γιον Τζιμόνι, είχε στο επίκεντρο την σολίστα Τζονέλα Γκολέμι, η οποία επέστρεψε μπροστά στο κοινό μετά από μια σειρά επιτυχιών ερμηνεύοντας το «Κοντσερτίνο για φλάουτο και ορχήστρα» της Σεσίλ Σεμινάντ. Υπό την διεύθυνση του μαέστρου Φακούντο Αγκουντίν, στην συναυλία συνοδεύτηκαν με κλασική κομψότητα και σύγχρονη ήχη. Για πρώτη φορά δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου τέθηκε στην διάθεση των πιστών η Υπηρεσία Υγείας 24 ωρών καθ' όλη την περίοδο των 13 τρίτων του προσκυνήματος.
Η Υπουργό Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια, Εβή Σάλα, κατά την εποπτεία επιθεώρηση, τόνισε ότι το κέντρο προσφέρει αδιάλειπτη υπηρεσία, εξασφαλίζει άμεση ανταπόκριση αλλά και ιατρική βοήθεια για κάθε περίπτωση. Ο Πρωθυπουργό έντειρα αντέδρασε εκ νέου στην οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα μετά τη δημοσίευση του τελευταίου δίκτυ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωση, όπου η Αλβανία κατατάσσεται στην 83η θέση, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με πέρσι. Σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χίωρα, μα χαρακτήρισε ως αξιόλογη και ως μη πλήρες βασισμένη την εμπειρική πραγματικότητα, ενώ αμφισβήτησε την έκθεση που αναφέρει ότι η Αλβανία είναι χώρα με μέσα ενημέρωσης ελεγχόμενα από την κυβέρνηση και ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκονται υπό πολιτική επίθεση. Αναφερόμενο σε ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από το αλβανικό startup βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Ράμα είπε ότι η φωνή της αντιπολίτευσης είναι 3,57 φορές πιο δυνατή από εκείνη της κυβέρνησης. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων. Εν συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί η στήλη «Σας γνωρίζουμε με την Αλβανία». Σήμερα, φίλοι ακροατές, θα σας μιλήσουμε για τα λουτρά της Μπόνιας, οι οποίες βρίσκονται κοντά στην πόλη της Πρεμετής, στη Νότια Αλβανία. Πρόκειται για φυσικές ιαματικές πηγές που είναι διάσημες για θεραπευτικές ιδιότητες αλλά και για την εντυπωσιακή τοποθεσία τους. Η θερμοκρασία του νερού εκεί κυμαίνεται μεταξύ 26 και 32 βαθμών Κελσίου και είναι ιδανική για χαλάρωση, ενώ το νερό έχει θεραπευτικές ιδιότητες μιας και περιέχει θιάφη αλλά και άλλα μεταλλικά στοιχεία που πιστεύεται ότι βοηθούν σε δερματικές παθήσεις, ρευματισμούς και κυκλοφορικά προβλήματα. Βρίσκονται μάλιστα τα γεματικά αυτά νερά δίπλα στον ποταμό Λαγκαρίτσα και περιβάλλονται από ένα επιβλητικό φαράγγι. Η πρόσβαση προς τα λουτρά είναι δωρεάν και ανοιχτά όλο το χρόνο. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε με το αυτοκίνητό σας ή κάνοντας πεζοπορία από την Πρεμετή. Αξίζει επίσης να δείτε την πέτρινη γέφυρα του Καπλάν Πασά, μια οθωμανική γέφυρα η οποία προσθέτει μαγευτική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη «Τα γιαματικά νετρά της Μπάνιας στην Πρεμετή». Η συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί σύντομο μουσικό διάλειμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας να είστε καλά.

Σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων καθώς επίσης και την στήλη «Σας γνωρίζουμε με την Αλβανία». Αρχίζουμε με το Δελτίο Ειδήσεων, φίλοι ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Τυράννων. Η διακεκριμένη προσωπικότητα της αλβανικής πολιτικής, ο περίφημος Σερβέτ Πολούμπι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, συνοδεύτηκε με τη ΜΕΣ στην τελευταία του κατοικία. Θα μείνει στην μνήμη ως μία από τις κύριες μορφές της δημοκρατικής μετάβασης στην Αλβανία. Ο Πολούμπι υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος έως το 1996 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε σημαντικές πολιτικές εκστρατείες, όπως η αντίθεση στο δημοψήφισμα για το Σύνταγμα, καθώς και η απελευθέρωση του Φατός Νάνου από την φυλακή. Υπηρέτησε ως πρόεδρος της Βουλής της Αλβανίας από το 2002 έως το 2005. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, στον λόγο του, κατά τη διάρκεια των τιμητικών εκδηλώσεων για τον Σερβέτ Πολούμπι, τον χαρακτήρισε ως μια μορφή που θα παραμείνει σημείο αναφοράς στην ιστορία των αλλαγών της χώρας. Και πάλι έχουν καταγραφεί καθυζήσεις στο οδόστρωμα του δρόμου Κούκας και Αφλότς. Συγκεκριμένα στο δεύτερο τμήμα, κοντά στην περιοχή που ονομάζεται η Στροφή της Τρεμπίνιας, πριν λίγο καιρό ένα άλλο τμήμα λίγα μέτρα παραπέρα υπέστη καθίζηση λόγω ληστήσεων της δομής. Ο συγκεκριμένος άξονας δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, ενώ η κατάσταση φαίνεται να έχει επιδεινωθεί περαιτέρω. Η κυκλοφορία παραμένει περιορισμένη, διεξάγεται μόνο σε μια λωρίδα. Ο δικός αυτός άξονας κόστησε περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ και άνοιξε για την κυκλοφορία των οχημάτων το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Αλί Μπερίσα χαρακτήρισε την 8η Μαΐου ως μια σημαντική στιγμή για την δράση της αντιπολίτευσης στην Αλβανία. Κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Μπερίσα δήλωσε ότι η αντιπολίτευση πρέπει να αφιερώσει κάθε λεπτό στην προετοιμασία της διαδήλωσης της 8ης Μαΐου. Χαρακτηρίζοντας την ως πράξη ειρηνικής διαμαρτυρίας, ο Μπερίσα είπε ότι η αντιπολίτευση επιδιώκει να παρουσιάσει μία δύναμη που αντιπροσωπεύει σύμφωνα με τον ίδιο την συνείδηση των Αλβανών για την πολιτική εναλλακτική του μέλλοντος της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, παρών στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκοσμίου Συνεδρίου Δικαίου, μιας εκδήλωσης που θα συγκεντρώσει του χρόνου στην Αλβανία τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δικαιοσύνης, δήλωσε ότι είναι προνόμιο το γεγονός ότι τα Τίρανα είναι η πρωτεύουσα που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Συνέδριο Δικαίου. Στην επίσημη τελετή απονομής του τίτλου Dr. Honoris Causa στον ακαδημαϊκό και οικονομολόγο Ρικάρντο Χούσμαν, ο Ράμα αναφέρθηκε στις ιδέες του τελευταίου, μιλώντας για την έννοια των ομάδων με μαύρη ζώνη ως μηχανισμό υπέρβασης της γραφειοκρατίας και υλοποίησης στρατηγικών έργων. Αυτή η προσέγγιση έχει αποδώσει σε σημαντικά έργα όπως ο διαδρατικός αγωγός. Ο τραγουδιστής Αλής Καλάτσι, νικητής του 64ου Φεστιβάλ της Αλβανικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, με το τραγούδι «Ναν», μοιράστηκε τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του από την πρώτη γενική πρόβα στην γιγαντία σκηνή της Eurovision. Σε σύνδεση με την εκπομπή «Καλημέρα Αλβανία», ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι η εμπειρία στη σκηνή ήταν πολύ πιο έντονη από ό,τι είχε φανταστεί. Αποκάλυψε επίσης τα συμβολικά στοιχεία της σκηνογραφίας, ξεχωρίζοντας μια σημαίνουσα λεπτομέρεια που μεταδίδει το τραγούδι «Ναν» μέσω των παπουτσιών. Τα παπούτσια στην σκηνή έρχονται ως δυνατή κραυγή για την απουσία αγαπημένων προσώπων. Ο τραγουδιστής Αλής θα ανέβει στην σκηνή για να ερμηνεύσει το «Ναν» στις 14 Μαΐου. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Αλβανικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόραση, στην συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Φουαγέ Γιον Τζιμόνι, είχε στο επίκεντρο την σολίστ Τζονέλα Γκολέμι, η οποία επέστρεψε μπροστά στο κοινό μετά από μια σειρά επιτυχιών ερμηνεύοντας το «Κοντσερτίνο για φλάουτο και ορχήστρα» της Σεσίλ Σεμινάντ. Υπό την διεύθυνση του μαέστρου Φακούντο Αγκουντίν, στην συναυλία συνοδεύτηκαν με κλασική κομψότητα και σύγχρονη ήχη. Για πρώτη φορά δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου τέθηκε στην διάθεση των πιστών η Υπηρεσία Υγείας 24 ωρών καθόλη την περίοδο των 13 τρίτων του προσκυνήματος.
ή Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Σεβί Σάλα, κατά την εποπτεία επιθεώρησης, τόνισε ότι το κέντρο προσφέρει αδιάλειπτη υπηρεσία, εξασφαλίζει άμεση ανταπόκριση αλλά και ιατρική βοήθεια για κάθε περίπτωση. Ο Πρωθυπουργός εντυράμα αντέδρασε εκ νέου στην οργάνωση Δημοσιογράφη Χωρίς Σύνορα μετά τη δημοσίευση του τελευταίου δίκτυ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, όπου η Αλβανία κατατάσσεται στην 83η θέση, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με πέρυσι. Σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χίωρα, μα χαρακτήρισε ως αξιόλογη και ως μη πλήρες βασισμένη την εμπειρική πραγματικότητα, ενώ αμφισβήτησε την έκθεση που αναφέρει ότι η Αλβανία είναι χώρα με μέσα ενημέρωσης ελεγχόμενα από την κυβέρνηση και ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκονται υπό πολιτική επίθεση. Αναφερόμενος σε ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από το αλβανικό startup βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Ράμα είπε ότι η φωνή της αντιπολίτευσης είναι 3,57 φορές πιο δυνατή από εκείνη της κυβέρνησης. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων. Εν συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί η στήλη «Σας γνωρίζουμε με την Αλβανία». Σήμερα, φίλοι ακροατές, θα σας μιλήσουμε για τα λουτρά της Μπόνιας, οι οποίες βρίσκονται κοντά στην πόλη της Πρεμετής, στη Νότια Αλβανία. Πρόκειται για φυσικές ιαματικές πηγές που είναι διάσημες για θεραπευτικές ιδιότητες, αλλά και για την εντυπωσιακή τοποθεσία τους. Η θερμοκρασία του νερού εκεί κυμαίνεται μεταξύ 26 και 32 βαθμών Κελσίου και είναι ιδανική για χαλάρωση, ενώ το νερό έχει θεραπευτικές ιδιότητες, μιας και περιέχει θιάφη, αλλά και άλλα μεταλλικά στοιχεία που πιστεύεται ότι βοηθούν σε δερματικές παθήσεις, ρευματισμούς και κυκλοφορικά προβλήματα. Βρίσκονται μάλιστα τα γεματικά αυτά νερά δίπλα στον ποταμό Λαγκαρίτσα και περιβάλλονται από ένα επιβλητικό φαράγγι. Η πρόσβαση προς τα λουτρά είναι δωρεάν και ανοιχτά όλο το χρόνο. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε με το αυτοκίνητό σας ή κάνοντας πεζοπορία από την Πρεμετή. Αξίζει επίσης να δείτε την πέτρινη γέφυρα του Καπλάν Πασά, μια οθωμανική γέφυρα η οποία προσθέτει μαγευτική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη «Τα γιαματικά νετρά της Μπάνιας στην Πρεμετή». Με συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί σύντομο μουσικό διάλειμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας να είστε καλά.